0: ευδίην. Αν δεν κρασίλει άνθρωπο ανοίγοντα. Βαλιά κονευδίην αγώ. Μιζάλια όγιε μου κονευδίην. Όγιε μου κονευδίην. Ανενέγιν. Όγιε μου κονευδίην. Αγιέ μου τόσα ανοίγοντα. Ενώ με τόμα αντίχρης.
1: Ον τι ασύνς ο τι ασύν.
0: Όγιε μου κονευδίην. Νούμε μου ατάτωνε τον φανανό. Όγιε μου κονευδίην. Messiah, Messiah, Messiah, you're in